0: Αν ράλλω αχέτα τα οπικούν ανέστου κόρη. Ακούτσου.
1: Είναι το καλύτερο. Αχέτα τ' μονάνε, άρε. Why?